0: κονίδιζε.
1: Κονίδι.
2: Υπάρχει.
3: Fire Tech 6.
4: You run, Mike Lima, November 7161.
1: Time for it.